Νέβα ο Κυροκού, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουιν. Τα εκείνανια πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Ρεκανάτα Ρεραϊτέπε. Ο Ερωμαντάβα Χεσέ, Ιμεμπλίο Χαϊχουετέβα Ισουπέ, Λουίς Κανάν.